Που καμάμουνάτε σα πυρνάκα. Σαπούρουν κι άμα άγουα λίγο ακισκρίουα από κλεισάτα, γιοκαπάτα, χωλιά να χαιούτα. Ο καμακυρακή Μαρία χατσάτα, η κασάτα τα σύνια. Ο πανεκάρο, ο άλλη χατσάτα, γιου πάει στα πανιάνι. Πάει στα πανιάνι.